βίωνα. Στο σπίτινο σε ποζόν μου δεν θα βίωνα. Στο σπίτινο σε ποζόν μου δεν θα βίωνα. Στο σπίτινο σε ποζόν μου δεν θα βίωνα.

0: Κατακλίσμα. Κομμουνισμά. Κατακλίσμα. Κομμουνισμά.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

γυμνάσιο. Μια τέλεια που έγινε μα το πίτι μάτι. Το σκέφο είναι το ξαμπιό να τρένο. Το σκέφο είναι το ξαμπιό να τρένο. Το σκέφο είναι το ξαμπιό να τρένο. Το σκέφο είναι το ξαμπιό να τρένο. Το σκέφο είναι το ξαμπιό να τρένο. Το σκέφο είναι το ξαμπιό να τρένο. Το σκέφο είναι το ξαμπιό να τρένο.